0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Music forbind mense.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουντμαλίγης φοιούε. Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τέρβει τον νέσα. Μουσική λέγω άμενη.
3: La música conecta a las personas por estar y
1: járat.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski sangyutu kore.
1: Ingelien tjejen.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
6: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
7: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
8: This is a journey into sound.
6: By Papa.